0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαστε αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά,
1: το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σα μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet κάθε πρωί στι 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχε εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το πάει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καύγα.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
4: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
5: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
6: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
6: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
6: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
7: Έκανα γιο, έκανα γιο.
8: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρόβλημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη,
2: μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Για λέγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές.

0: σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε παρόντες και στο πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτέμβρη. Καλημέρα, Βασίλης και Αναστασία, μαζί μέχρι και τις 11.
4: Ωραία η Τετάρτη, ωραία και εμείς. Και μύρισε και η Τεταρτίτσα, πάει και η Εβδομαδίτσα. Όλα να τα πούμε που λέω σοφός λαός. Γιατί θα τα καταφέρουμε και αυτή την εβδομάδα. Σωστό. Το έχουμε.
3: Θα τα καταφέρουμε για
4: αυτήν την εβδομάδα. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Το έχουμε.
3: Μα έχουμε τα καλύτερα γεμάτη σκαλέτα. Έχουμε δώρα. Έχουμε Μάικλ Σεμπέλο, Άντριου Ντόναλτς και Σκόρπιονς. Για να επιστρέψουμε σε λίγο και να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Scorpions, τραγουδάρα από τα πιο δεκειμένα των Scorpions, When the Smoke is Going Down, αλλά εδώ είναι τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ είμαστε κι εμείς, Βασίλης και Αναστασία, πρωινό Velvet. Σήμερα είναι λοιπόν Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη και λέμε χρόνια πολλά στην Εφημεία.
1: Α, να σε χαιρόμαστε.
0: Και λέει το ένα το εορτολόγιο και στη Λουντμίλα.
1: Χρόνια σου γιατί πολλά. Όχι.
0: Είναι πλούσια ημέρα γιατί είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος.
1: Okay.
0: Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας.
1: Ναι.
0: Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας για τον Νότο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι για τον Βορρά, είναι για τον Νότο.
1: Mm-hmm.
0: Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας.
1: Και γιατί όχι.
0: Και Παγκόσμια μέρα γάλακτος στα σχολεία.
1: Εντάξει.
0: Κάποια
1: και γιατί όχι, ναι.
0: Και γιατί όχι.
1: Και γιατί όχι.
0: Τι έχουμε, 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, ως γνωστός και ως Κάρλος Δαρβίνος, διατυπώνει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβριων όντων.
1: Μάλιστα.
0: 1934, ο Donald Duck, η διάσημη πάπια του Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδος.
1: Αγαπημένος μας.
0: Ναι, εντάξει, εγώ είμαι πιο πολύ του Ντάφι βέβαια, αλλά και αυτός
1: ναι,
0: είναι
1: ναι, λατρεία ναι, μεγάλη. Ναι, ναι.
0: 1924, γεννιέται η Λορίν Πακόλ, Αμερικανίδα ηθοποιός και σύζυγος του Χάμπρι Μπόγκαρτ. 1925, ο B.B. King, γνωστότερος και ως Riley King, Αμερικανός θρύλος της blues μουσικής. 1736 φεύγει τη ζωή ο Daniel Gabriel Fahrenheit, Γερμανόλανδος, φυσικός που δημιουργήσε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση θερμοκρασίας.
1: Μας υποχρέωσε.
0: Κελσίου. Ναι, ρε, σε μένα με δυσκολεύει πάντα η Fahrenheit.
1: Πάντα, πάντα. Στο προηγούμενο μου σπίτι το μαραφέτη στον τοίχο που κάνουμε το κλιματιστικό,
0: ο θερμοστάτης
1: ναι. Ήταν ρυθμισμένο σε Fahrenheit και έχω μάθει τις αναλογίες απ' έξω.
0: Oh, no. 1932 φεύγει τη ζωή ο Ρόναλντ Ρος, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια και τιμήθηκε και με Νόμπελ Φυσιολογίας. Και το 1997 φεύγει τη ζωή η μία, η μοναδική, η υπέροχη Παγκόσμια Μαρία Κάλλας.
1: Αχ, τι εμβληματική γυναίκα, τι προσωπικότητα.
0: Και ξαναβλέπω πάλι τη σειρά στην Netflix, την έχει.
1: Συγκλονιστική.
0: Φέρει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, απολαμβάνουμε Σακύρα, Λόρεν Μακέιν και μετά από Νάταλι Μπρούγκλια επιστρέφουμε για τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: Νάταλι Μπρούγκλια, η μεγαλύτερη επιτυχία της. Τώρα το λέω αυτό γιατί μόλις τώρα 4 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ, πώς λένε παλιά.
1: Α, μπράβο βρε Νάταλι.
0: 12 τραγούδια, Algorithm, με δική της δισκογραφική εταιρεία παρακαλώ.
1: Μπράβο, μπράβο,
0: μπράβο. Μπράβο. Πάμε στις αστρολογικές προβλέψεις, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη, μία μέρα που ζητά περισσότερη καθαρότητα στις επιλογές και λιγότερη βιασύνη στις αντιδράσεις. Αναλυτικά για τους κρύους, Τετάρτη σας καλεί να κινηθείτε πιο μεθοδικά και να αφήσετε τον ενθουσιασμό να σας οδηγεί σε βιαστικές αποφάσεις. Τα βράκια, η μέρα σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε υποχρεώσεις που έχουν μείνει πίσω και να αισθανθείτε ξανά ότι έχετε έλεγχο. Για τους διδύμους, Τετάρτη αυξάνει την ανάγκη σας για επικοινωνία, κίνηση και νέες πληροφορίες. Καρκινάκια, η μέρα σας σωθεί να ασχοληθείτε περισσότερο με όσα σας κάνουν να αισθάνεστε ασφαλείς και συναισθηματικά ισορροπημένοι. Για τους λέοντες, η Τετάρτη σας βρίσκει αποφασισμένους να προχωρήσετε ένα σχέδιο που θεωρητικά είναι σημαντικό. Για τα παρθενάκια μας, τα καλά, η μέρα σας δίνει την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα τη ζωή σας και να ξεκαθαρίσετε προτεραιότητες. Ζυγή, η Τετάρτη σας βοηθάει να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σας ανάγκες και τις απαιτήσεις των άλλων. Σκορπιοί, η μέρα σας κάνει πιο αποφασιστικούς και σας βοηθά να αντιμετωπίσετε ένα θέμα που αποφεύγατε. Για τον τοξότη, η Τετάρτη σας γεμίζει διάθεση για αλλαγές, νέες εμπειρίες και διαφορετικές προοπτικές. Εγώ και ρε. Η μέρα σας βοηθάει να επικεντρωθείτε σε στόχους που έχουν πραγματική αξία και να αφήσετε στην άκρη περισπασμούς. Υδροχοάκια, η Τετάρτη φέρνει ιδέες, επικοινωνίες και εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε μια κατάσταση. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους στις διαθέσεις των ανθρώπων γύρω σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και είσαι το αλμυρό. Πηγαίνεις εκεί, βλέπεις τα τυροπιτάκια, τα ωραία. Βλέπεις κάτι πίτσες, είσαι πάρα πολύ φανταστικές. Είσαι του γλυκού. Θέλεις αφασδόνας, θέλεις κουρασάν, ό,τι θέλεις. Θα το βρεις εννοείται στο φούρνο το Lidl, τον Lidl όλο φρέσκο.
2: Παιδιά, δεν είναι πολύ, καθόλου τυχαίο που ο φούρνος έχει πάρει βραβεία στα Bakery Awards. Έτσι. Χρυσά βραβεία, παρακαλώ. Mm-hmm. Και όποια ώρα και να πάτε, δεν σας σκιάζει φοβέρα καμιά, γιατί ο φούρνος ψήνει πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Οπότε, ό,τι ώρα και να πάτε, θα τα βρείτε πεντανόστιμα, ολόφρεσκα και σε μεγάλη ποικιλία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hozier στο υπέροχο Too Sweet εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης και στο ήξερες ότι της ημέρας μερικά λεπτά από το χρόνο μας μπορεί να σημαίνουν μια ολόκληρη ζωή για έναν άνθρωπο που περιμένει τον συμβατό δότη του. Με αυτό το μήνυμα, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου συμμετέχει στην 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών. Οι νοσηλευτές δίνουν το όρμα ελπίδας, που πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη στην είσοδο του νοσοκομείου από τις 9 το πρωί μέχρι και 3 το μεσημέρι. Εννοείται με τη συμμετοχή νοσηλευτών, οι οποίοι θα ενημερώσουν το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Και πραγματικά είναι γι' αυτό που λέμε και όσους δίνουν αίμα.
1: Ναι, πολύ σπουδαία πράξη.
0: Πάρα πολύ σπουδαία πράξη. Παιδιά που για μας μπορεί να φαίνεται αμιλητέα ή κάτι λίγο χάσιμο χρόνο, όμως για δίνει στους ανθρώπους.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου. Ούτε αμιλητέ, ούτε χάσιμο χρόνο. Είναι πολύ συγκλονιστικό.

0: Roger Hodgson, Hodgson, ποτέ δεν τον έλεγα αυτόν τον άνθρωπο σωστά.
1: Κάπως ασύμφωνα έχει επιλέξει και έχει αυτό να βάλει στο επιθετό του.
0: Εγώ έχω γενικά θέμα με τα σύμφωνα, τα πολλά τα μαζεμένα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το κατά τεθέν. Μερικές φορές θα το κάνω λες και είμαι αυτή.
1: Τη λέξη κατά τεθέν.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ να την πω.
1: Εντάξει, έχει και ρόλο. Μα έχουμε του κρυπτονίτε μα, δεν είναι. Εμεί έχουμε του γύρου, εσύ έχει την κατά τεθέν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, γιατί ο ουρανό που βλέπουμε είναι μπλε. Γιατί ο ουρανό είναι μπλε.
0: Γιατί.
1: Διαβάζω και μαθαίνω.
0: Για
1: στην
0: πες...
1: υπέροχη στήλη του πρωινού Velvet που σα κάνει ανθρώπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα
0: τα λέμε και αυτά.
1: Μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχετε μάθει πουθενά και ποτέ.
0: Τέτοιοι είμαστε εμεί.
1: Το φω που εκπέμπει ο ήλιο φαίνεται λευκό, αλλά στην πραγματικότητα αποτελείται από όλα τα χρώματα του ορατού φάσματο.
0: Mm-hmm.
1: Το καθένα από τα οποία χρώματα ταξιδεύει σε διαφορετικά μήκη κύματο. Όταν αυτό το ηλιακό φω φτάνει στην ατμόσφαιρα τη γη, αλληλεπιδρά με τα μόρια του αέρα και πυροδοτεί μια διαρκή παιχνιδιάρικη διασπορά. Κάθε χρώμα που υπάρχει στο ηλιακό,
0: ναι,
1: στο ορατό φάσμα,
0: mm-hmm,
1: έχει και τη δικιά του χωρητικότητα σε αυτή τη διασπορά, ρε παιδί μου. Έτσι όπως ξεκινάει από τον ήλιο και φτάνει στη γη,
0: ναι,
1: άλλη χωρητικότητα έχει το μοβ, άλλη χωρητικότητα το πορτοκαλί, άλλη το λαχανί, το σέιτς κτλ.
0: Τι είναι το
1: σέιτς? Το φυστική, το ανοιχτό.
0: Το φυστική,
1: ναι, ναι, ναι. Το κλειδί για την κατανόηση του φαινομένου βρίσκεται στη λεγόμενη σκέδαση Ray light. Εντάξει.
0: Δηλαδή...
1: σκέδαση είναι το ξενικό skatering. Απλά για να μην μου λέτε εμείς στη γλώσσα μας δεν έχουμε. Γκούγκλαρα και βρήκα το skatering, το scattering, το
0: ναι,
1: σκόρπιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς λέγεται στα ελληνικά. Για εσάς, τους πανεπιστήμονες.
0: Ναι.
1: Σκέδαση. Ωραία.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Είναι σκέδαση Ray light. Τα μικρά μόρια του αζότου και του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα διασκορπίζουν το φως. Ωραία. Το μπλε, δηλαδή, και αυτό το μοβ, και αυτό το πορτοκαλί, και αυτό το κίτρινο που ξεκινάει από τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Και όλη αυτή η διάχυση του μπλε φωτός, ολόκληρο το θόλο, γιατί το μπλε έχει το περισσότερο χώρο από τα ορατά χρώματα στο
0: ναι,
1: φάσμα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όλο αυτό λοιπόν το μπλε που διαχέεται σε ολόκληρο τον θόλο της ατμόσφαιρας είναι ο λόγος που κοιτάζει εσύ ψηλά, ωραία, μωρέ, και βλέπει έναν ομοιόμορφο γαλάζιο, ένα ομοιόμορφο γαλάζιο πέπλο.
0: Μπράβο. Μπράβο,
1: θα μπορείτε
0: μπράβο,
1: να σταθείτε σε μια συζήτηση.
0: Φανταστικό.
1: Εμένα, παιδιά, και στο Βασίλη, μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα τώρα που διαβάζουμε και μαθαίνουμε.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Γιατί είναι πολύ cool, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
9: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
10: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
11: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε ένα λεπτό μετά τις 8. Πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημέρα να στείλουμε στη Χριστίνα και μια μεγάλη αγκαλιά. Πολύ ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Καλημέρα στην Γλυκιά, τη Δέσποινα, την Έλενα, τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντίνο, τον Αλέξανδρο. Και να στείλω και καλημέρα στον κύριο Μιλτιάδη, που χθες μας γύρισε με τον Μαργαρίτη από το κέντρο. Είχαμε ένα event, μας γύρισε με το ταξί και είναι φανατικός του πρωινού Velvet.
0: Μάλιστα,
1: πάμε. Και καλά κάνει.
0: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά, μα έχει ξυπνήσει 6 ώρα το πρωί.
1: Για μας τώρα είναι βράδυ.
0: Παιδιά, εγώ το παθαίνω αυτό που κάθε φορά πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ μετά από εδώ.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, λέω καλησπέρα και λέω,
1: κύριε μου, είναι 11 η ώρα το πρωί. Δεν μας παρατάτε.
0: Δεν είναι καλή εικόνα στην περιφερειακή. Λογικό. Ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, προβλήματα από τη διασταύρωση εσωτερικής-εξωτερικής μέχρι περίπου και στην έξοδο για Νεάπολη. Και μετά πάλι στο ύψος της Τριανδρίας, όπου και από την απέναντι μεριά έχουμε προβλήματα. Επίσης, όσοι κατεβαίνετε από Πεύκα Ρετζία και Κουράγιο στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, έχουμε αυξημένη κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από ό,τι βλέπω και στην Παπανδρία από κάτω έχουμε και στην Αδριανού Πόλεως. Κινείται καλά η Βασιλισσόλα. Κεντρικά όμως έχουμε αυξημένη κίνηση και Εγνατία και Τσιμισκή, κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Διασταυρώσεις δυτικά οι γνωστές Βενιζέλου, Λεωφόρος Δένδροποτάμου και Αριστοτέλους και Μαρίνα Αντίπα με Καρολή και Δημητρίου και το κλασικό φανάρι All Time Classic εκεί στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε,
1: ναι.
0: Διάβασα τον τίτλο και θέλω να το μοιραστούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Οι γυναίκες κινδυνεύουν λιγότερο να πεθάνουν όταν έχουν γυναίκα γιατρό.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ισχύει.
1: Λυπηρό, αλλά ισχύει.
0: Ναι, θα το ακούσουμε αναλυτικά μετά.

0: Mars Barclay και Crazy εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, 96,8 Velvet. Και πολύ ωραίο θέμα. Οι γυναίκες λέει κινδυνεύουν λιγότερο να πεθάνουν όταν έχουν γυναίκα γιατρό.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα, έρευνα που έγινε σε 800.000 ασθενείς, μεγάλο δείγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, άνω των 65 ετών, στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες ασθενείς που νοσηλεύονται και θεραπεύονται από γυναίκες γιατρούς έχουν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν ή να εισταχθούν ξανά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ποσοστό θνησιμότητας λέει εντός 30 ημερών για τις γυναίκες που νοσηλεύτηκαν από γυναίκες γιατρούς ήταν 8,15%. Συγγνώμη. Ενώ για εκείνες που θεραπεύτηκαν από άνδρες ήταν 8,38%. Αν και είναι, φαίνεται αριθμητικά μικρή διαφορά, λέει η έρευνα ότι αν αυτό το χάσμα στη φροντίδα εξαλειφόταν, υπολογίζεται ότι θα μπορούσαν να σωθούν περίπου 5.000 γυναίκες κάθε χρόνο.
1: Ναι, αυτό είναι τρομακτικό.
0: Εδώ είναι το νούμερο
1: δεν
0: μεγάλο.
1: Δεν είναι δηλαδή ναι. Ωραίο. Είναι πολύ τρομακτικό.
0: Γιατί συμβαίνει όμως αυτό?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτον, υποτίμηση του γυναικείου πόνου. Ιστορικά οι άνδρες, λέει, γιατροί τείνουν συχνότερα να υποτιμούν τα συμπτώματα των γυναικών. Δεύτερο, τρόπος επικοινωνίας.
1: Καλά, όλα τα επαγγέλματα, όχι μόνο οι γιατροί.
0: Ναι, οκ. Okay. Ο τρόπος επικοινωνίας. Οι γυναίκες γιατροί αφιερώνουν κατά μέσο όρο περισσότερο χρόνο στη συζήτηση με τον ασθενή. Και τρίτον, η άνεση του ασθενούς. Και κλείνει η έρευνα ότι τα ευρήματα δεν κατηγορούν τους άνδρες γιατρούς. Αλλά λέει για να αναδειχθεί ένα συστηματικό έλλειμμα, λέει, που υπάρχει στην ιατρική εκπαίδευση και συνεχίζει να έχει ως πρότυπο τον άνδρα. Εκεί
1: ναι,
0: το
1: αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Πάρα πολύ τρομακτικό είναι... και θα πρέπει να θορυβήσει και να προβληματίσει. Δηλαδή
0: είναι
1: δεν είναι.
0: Τα νούμερα, ρε, εσύ.
1: Είναι αποκρουστικό. Και είναι αποκρουστικό εννοείται και τρομακτικό αν είσαι γυναίκα. Mm-hmm. Αν είσαι ένας άνδρας, το λες, α, τι καλά, τι ωραίο θέμα. Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, εντάξει, είναι τρομακτικό. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να το μοιραστούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Πραγματικά τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα και. Εντάξει.
1: Να προβληματιστείτε δηλαδή.
0: Ακριβώς.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Έτσι τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τι φωνάρανε για αυτήν η Ελβή και τι τραγουδάρα το λόγο στο
1: πηγείο.
0: Συγκλονιστική, φοβερή. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό.
0: Έχουμε παναθεμάτινα.
1: Και γενικά η Σκορπιοί και η ζουγή έτσι με προφορά. Ναι. Θέλω λίγο να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μου πεις, γιατί κάνεις τέτοιο πρόλογο. Γιατί βρήκα θέμα.
0: Ναι.
1: Βρήκα θέμα. Τι σημαίνει να έχεις έλξη για κάποιον άλλον ενώ είσαι σε σχέση.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα και ξεκινάει πάντα αυτά τα θέματα. Ξεκινάνε έτσι λίγο γαργαλιστικά. Κάπως τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
0: Ξεκινάνε το θέμα, πώς καταλήγουν.
1: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας.
0: Επαναφέρω από την ώρα γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουντώσεις.
1: Αγώ για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
0: Όπα.
1: Μπορεί να είναι ένας συνάδελφος, ένας γνωστός ή ακόμα και κάποιος που βλέπετε στα social media.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί εμφανίζονται οι ενοχές μαζί με το αναπόφευκτο ερώτημα: μου αρέσει, επομένως μήπως αυτό σημαίνει ότι κάτι λείπει από τη σχέση μου και πρέπει να την τελειώσω.
0: Μάλιστα.
1: Όχι απαραίτητα, λέει η έρευνα. Το να νιώσουμε έλξη για κάποιον πέρα από τον σύντροφό μας δεν είναι τόσο ασυνήθιστο από όσο πιστεύουμε. Έρευνα που εξέτασε τις εμπειρίες γυναικών σε μακροχρόνιες μονογαμικές σχέσεις έδειξε ότι τα συναισθήματα και η έλξη για κάποιο άλλο πρόσωπο μπορούν να εμφανιστούν ακόμα και όταν υπάρχει μια σταθερή σχέση. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό εξετάζει την πορεία της έλξης προς άτομα εκτός σχέσης και τη σύνδεσή της με την ικανοποίηση και τη δέσμευση στην ίδια τη σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει έρευνα για το αυτονόητο.
0: Εντάξει.
1: Πότε λέει η έλξη γίνεται καμπανάκι? Όταν υπάρχει ήδη δυσαρέσκεια από τη σχέση και παράλληλα αρχίζετε να αναζητάτε ενεργά την επαφή με το πρόσωπο που σας ελκύει.
0: Mm-hmm.
1: Τότε ναι, υπάρχει θέμα. Μα εδώ δεν κάνουμε η μονογαμία. Δεν σημαίνει ότι δεν βγάζουμε τα μάτια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κατάλαβες τι εννοείς?
0: Εγώ κατάλαβα, ναι.
1: Εννοείται, και εγώ θα κοιτάξω και εσύ θα κοιτάξεις. Και μη σου πω, μπορεί να σε σκουτίξω κιόλας και να πω: δες τι πανέμορφη δεσποινίδα. Έτσι θα το πω. Δεν θα πω αυτά που λέτε εσείς.
0: Ωρε Λάρα που περνάει. Αλλά η έρευνα είδες έγινε σε γυναίκες. Γιατί οι μισοί άντρες δεν το κάνουν.
1: Μα ναι, και οι γυναίκες ξέρεις πόσο χαμένες μπορούν να γίνουν σε αυτό.
0: Μισοί άντρες είμαστε καλά παιδιά.
1: Ναι. Σκατά παιδιά είστε. Δεν είστε καλά.
0: Δεν αλλά κάνουμε τέτοια πράγματα εμείς.
1: Το θέμα είναι.
0: Δεν νιώθουμε εμείς τίποτα.
1: Η συνειδητή. Δεν νιώθετε τελεία. Η συνειδητή επιλογή της σχέσης, παιδιά. Έχει
0: σωστό
1: γίνει πια αυτή η ανοησία.
0: Πολύ σωστή λέξη, συνειδητή.
1: Τι το συζητάμε, λες και σας βάλαμε να τετραγωνίσετε τον κύκλο. Δεν θες. Μη θες. Εμένα, γιατί μου τα πρίζεις? Ναι, ρε παιδί μου τώρα. Είσαι εσύ τώρα γυναίκα. Και κάνεις τον κόστο του, την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς το Μιχάλη? Όχι. Σκοπός είναι, ενήλικες όριμοι άνθρωποι είμαστε.
0: Ναι.
1: Μερικοί. Συνειδητά να επιλέγουμε. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
0: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Είδαμε και άλλους που φέρνουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες. Εντάξει, να είσαι ο Bradley Cooper, να πω.
0: Ωραία, παιδί.
1: Συνυπάρχω και με μια μάνα παραπάνω. Τα καταφέρνω εξαιρετικά με τη δική μου.
0: Μπράβο.
1: Αλλά να είσαι ο Bradley Cooper, φίλε.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει, κανένα μένος στους Νικολάδες από τις Ταγαράδες, έφερα ένα παράδειγμα.
0: Εντάξει, τυχαίο.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στη διαφημίση, να το χωνέψουμε.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας.

0: τα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Η ώρα είναι 8.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
6: Στον leader της εκπαίδευσης. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
5: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
7: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Και σου έχω ερώτηση. Ποια είναι τα σούπερ μάρκετ που συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα?
9: Εννοείται τα αγαπημένα μας Lidl, έτσι, που θα βρεις από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά, και γι' αυτό πάρα πολλά από τα γαλακτοκομικά προϊόντα μέσα σε αυτή την απίστευτη ποικιλία και την ποιότητα, εννοείται, που θα βρεις, ναι, στα, ναι, Lidl, είναι βραβευμένο με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Και πάμε σε ένα άλλο ντουέτο. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλερ. Τι ατομάκια είναι αυτά.
1: Τα αγαπημένα μου τα φιλαράκια.
0: Τι ατομάκια είναι αυτά. Εντάξει, μπορεί να κατηγορηθούμε ότι έχουμε μια. Τι να κάνουμε, γιατί του συμπαθούμε.
1: Α κατηγορηθούμε.
0: Α κατηγορηθούμε. Έτσι,
1: μεροληψία.
0: Λοιπόν. Διάλογο, εδώ πρωινό στο ναι. Ράπ λίγο.
2: Να σα πούμε εδώ, παιδιά, από τη Δευτέρα θα πηγαίνουμε στι 9.30. Να το ξέρετε αυτό, θα ξεκινήσει η σύσταση Χριστίδου. Που ξεκινάει μετά τι 21 του μήνα. 9.30. Γιατί.
3: Έχω κάτι δουλειά.
2: Λοιπόν,
1: να τα ρυθμίσει το κόριτσι. Δεν το ήξερε, δεν την προειδοποιήσατε.
0: Αυτό λέω μάλλον, ήταν ευνηδιάστηκε.
1: Άντε, καλή αρχή και στο Σισόνι, να δούμε τι θα κάνει και αυτή φέτος. Τι έχει να ακούσει και αυτή η Έρμη φέτος.
0: Από την επόμενη Δευτέρα θα γίνει ψιλοπανικό.
1: Τη έναρξη.
0: Έτσι.

0: Τραγούδι που έχει χρησιμοποιηθεί πέρα από την pop κουλτούρα του έτης από πολιτικούς, από ξέρω εγώ καλλιτέχνες, διασκευές.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Έχει κάνει το Rick Astley.
1: Πολύ.
0: Φαινόμενο ακόμη και τώρα. Για πες.
1: Λοιπόν, ωραία ωφέλη, απρόσμενα ωφέλη, ναι, κέρδη, ναι, ναι, ενός χωρισμού. Να χωρίζετε, λέει αυτό το άρθρο. Να χωρίζετε, μην το φοβάστε.
0: Κάτσε και χωρίστε. Μην ενθαρρύνουμε τώρα.
1: Γιατί αν πρέπει, αν καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια με έναν μην πω.
0: Αν υπάρχει αυτό ο σοβαρός λόγος.
1: Λοιπόν, στο νούμερο 1. Καταλαβαίνετε καλύτερα τι θέλετε από μια σχέση.
0: Okay.
1: Δηλαδή είστε σε μια φάση που κάνετε και ένα βήμα πίσω, βλέπετε όλα αυτά που δεν βλέπετε γιατί είχατε γκαβωθεί από τον έρωτα.
0: Συμβαίνει.
1: Γκαβωθεί.
0: Το έχουμε πάθει όλοι μας.
1: Και τα παρατηρείτε πλέον πιο ξεκάθαρα. Mm-hmm. Συνειδητοποιείτε πόσο σημαντικό είναι το timing. Δύο άνθρωποι μπορεί να ταιριάζουν, it's okay, και παρόλα αυτά η σχέση να μην λειτουργήσει γιατί ο ένας από τους δύο,
0: ναι,
1: είναι σε διαφορετική φάση, ρε παιδί μου. Δεν είναι έτοιμος να κάνει τα βήματα που είναι έτοιμος να κάνει ο άλλος άνθρωπος.
0: Okay.
1: Βλέπετε πράγματα που ο έρωτας, το κούμπωσα λίγο στο νούμερο 1, δεν σας άφηνε να δείτε.
0: Ισχύει.
1: Αναγνωρίζετε και τη δική σας πλευρά. Μετά από έναν επώδυνο χωρισμό, είναι πάρα πολύ εύκολο να επικεντρωθούμε σε όλα όσα έκανε ο λάθος άνθρωπος. Δηλαδή. Μου ήρθε τώρα εμένα ένα, ό,τι να είναι παράδειγμα, ναι, από το πουθενά, καμία, ναι, σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ότι είχε σχέση και ο άλλος έκανε dating app. Κρυφά. Τώρα πώς μου ήρθε δεν ξέρω. Μου ήρθε ένα παράδειγμα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Έκανε dating app κρυφά. Εσύ, ναι, έχεις επικεντρωθεί όμως,
0: ναι,
1: στο ότι να, αυτό ήταν λάθος που έκανε, θέλω να χωρίσω γιατί ήταν λάθος αυτό που έκανε και ντροπή του και θέλω να χωρίσω γιατί αυτός ήταν λάθος.
0: Ναι.
1: Και δεν μπαίνεις ένα λεπτό να σκεφτείς και εσύ τα δικά σου λάθη. Που δεν συγκρίνονται με του ανθρώπου. Αδιαφυσβήτητα, είσαι το μεγαλύτερο λάθος. Ήταν που ήσουν, ας πούμε, γκαβός και δεν το χωρίζεις νωρίτερα. Κατάλαβες, παρατηρείς λίγο και τον εαυτό σου. Αυτό εννοεί.
0: Ναι.
1: Και μαθαίνετε περισσότερα για εσάς. Μία σχέση, ναι, που τελειώνει δεν σημαίνει ότι τελειώνει, ρε παιδιά, και η ζωή. Εντάξει, εννοείται θα πονέσει. Τι είσαι.
0: Πρέπει να περιθύσεις όμως.
1: Ναι, εννοείται θα πονέσει.
0: Ο χωρισμός έχει τα στάδια του.
1: Μην το φοβάστε τον πόνο. Θρηνίστε. Πιείτε, φάτε, δηλαδή ζήστε,
0: γράψτε
1: το λίγο.
0: Τραγούδι, να,
1: ναι, γράψτε νομίζω ένα τραγούδι. Η Αδαλαΐδα είδατε τι έχει καταφέρει.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά μετά, κάντε λίγο keep up με τη ζωή σας. Τι σας αρέσει, γεμίστε λίγο το χρόνο σας με πράγματα που σας κάνουν αυτούς που είστε. Μια περπατάδα, λίγο σινεμά, mm-hmm, ραντεβουδάκια καινούρια,
0: ναι, ναι,
1: γυμναστήριο. Οκ, okay, κάποιοι. Αλλά να ανακαλύψετε και εσάς, αυτό εννοώ.
0: Σωστό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Χωρίστε. Κάνει καλό.
0: Ωραία. Κλείσαμε ωραία την ώρα. Πάμε διαφημίσεις.

0: Όχι απλώς Niacinamide. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
2: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed and Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed and Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
14: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
17: Εδώ είμαστε παρόντες και στην τρίτη ώρα του πρωινού, Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
18: Καλημερούδια στην Ελισάβετ, τη Μαρία, το Γιάννη, τη Φανή, το Στέλιο, τη Δέσποινα, τη Δάφνη, τη Λίλα και τον Γιώργο.
17: Κυκλοφοριακά στην περιφερειακή προβλήματα, κυρίως για όσους κινούνται από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος των Μετεώρων στην Τριανδρία και εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Από την απέναντι μεριά έχουμε καλή ροή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξεκινώντας από ανατολικά, αυξημένη πάρα πολύ η κίνηση. Βασίλης όλος κινείται αρκετά καλά. Έχουμε αυξημένη κίνηση στο κέντρο Τσιμισκή και Εγνατία, κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων. Συνεχίζονται τα προβλήματα, ειδικότερα βλέπω Μαρίνου Αντίπα και Καρολή και Δημητρίου, αρκετή κίνηση. Και το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή. Προβλήματα και στο μετρό. Αρκετά ναι. Σήμερα, πολλοί κόσμος, κάτι σημαίνει με μια γραμμή, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων. Το πιο σύγχρονο μετρό της πόλης, παιδιά, δεν υπάρχει.
18: Εντάξει, ναι, το έχουμε φάει, το έχουμε ματιάσει.
17: Γκρινιάζεται, γιατί γκρινιάζεται, σας παρακαλώ. Όταν επιστρέψουμε, καθημερινές συνήθειες που καταστρέφουν τα έπιπλα του σαλονιού μας.
18: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μότζο στο υπέροχο Lady, εδώ στο πρωινό Velvet. Και πραγματικά υπάρχει ένα μέρος όπου η επιλογή είναι πραγματικά δύσκολη. Πραγματικά υπάρχει ένα μέρος που πραγματικά δύσκολη επιλογή. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα Mosaic Stores προσφέρουν τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες σε απίθανα και μοντέρνα σχέδια. Τετράδες σε χρώματα και σχέδια που θέλεις να τα πάρεις όλα. Μολύβια, στυλό και αμέτρητα είδη γραφής για κάθε γούστο.
1: Γι' αυτό λατρεύουμε τα Mosaic Stores, γιατί δεν είναι απλά ότι ψάχνεις τα σχολικά της λίστα σου, είναι ότι βιώνεις μια εμπειρία.
0: Έτσι, σωστά.
1: Και το καλύτερο όλων είναι ότι όλα αυτά τα φανταστικά πράγματα που θα βρείτε στα Mosaic Stores είναι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Καθημερινές συνήθειες, λέει, που καταστρέφουν τα έπλα του σαλονιού μας.
1: Άκου τώρα από το πουθενά.
0: Με από το πουθενά. Συνήθεια νούμερο 1. Πάντα κάθεσαι, λέει, στο ίδιο σημείο του καναπέ. Αφού μου αρέσει.
1: Αφού είναι ωραία εκείνη η γωνίτσα.
0: Τώρα, παιδιά,
1: τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις αυτό. Λέει να τακτοποιούμε, λέει, τα μαξιλάρια αλλιώς, να αλλάζουμε, λέει, θέσεις όποτε που κι αν μπορούμε.
1: Τέλος πάντων, θα το σκεφτώ.
0: Τοποθετούμε, λέει, καυτές κούπες ή πιάτα πάνω στα ξύλινα έπιπλα.
1: Ναι, αυτό είναι και τρομακτικό,
0: έτσι, μπορεί να φαίνεται κίνδυνο να κουμπάς το πρωινό σου, λέει, καφέ στο τραπεζάκι του σαλονιού, αλλά η τοποθέτησή τους όσο είναι ζεστά απευθείας πάνω στα ξύλινα επιφάνεια αφήνει σημάδι και θερμότητα και λεκέδες.
1: Βάλει σουβεράκι.
0: Σωστό. Αφήνεις για πολλή ώρα τις κουρτίνες ανοιχτές. Εδώ μορφή έκπληξη. Αλλά έχει μια λογική. Λέει, το φυσικό φως κάνει το σαλόνι να φαίνεται πιο φωτεινό, ειδικά, λέει, στους μικρότερους χώρους. Ωστόσο, η υπερβολική άμεση ηλιοφάνεια μπορεί με την πάροδο του χρόνου να φθείρει τα έπιπλα. Κυρίως το χρώμα που λένε στα υφάσματα.
1: Κάτσε, θα τα πάρω και μαζί μου. Θέλω φως. Εγώ, παιδιά, είμαι αυτό. Αχ, παιδιά, είμαι αυτός ο γείτονας. Δεν έχετε ακούσει που λένε, που έχει μια ατάκα στα αγγλικά που τη μεταφράζαν, ότι αν δεν έχεις γείτονα που ξεβρακώνεται, είσαι εσύ αυτός.
0: Όχι,
1: ναι, υπάρχει. Ναι. Εγώ είμαι άνθρωπος που έχω πάντα στην άκρη της κουρτίνας. Είμαι ντυμένη πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έχω πάντα στην άκρη της κουρτίνας, γιατί νιώθω ότι έτσι μπαίνει ο αέρας. Ότι αν κλείσω την κουρτίνα, δεν θα έχετε την ίδια δροσιά.
0: Ναι,
1: και τα κάνω όλα με ανοιχτές τις κουρτίνες. Πάντα.
0: Okay.
1: Ντροπή μου.
0: Παραμελούμε, λέει, το ξεσκόνισμα. Η σκόνη δεν είναι απλώς αντιαισθητική, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλλει στην πρόωρη φθορά των επίπλων. Τρώμε κάθε μέρα, λέει, στον καναπέ.
1: Πού να φάω.
0: Εντάξει, μάλλον. Εννοεί, ρε παιδάκι, να κουμπάς στο τραπεζάκι ή στο μπάγκο της κουζίνας ή στο
1: τραπέζι. Εντάξει, τώρα ένα άτομο να στρώσει την τραπεζαρία για να φάω.
0: Το περιστασιακό γεύμα δεν έχει πρόβλημα, λέει, αλλά αν το κάνεις μόνιμα, εκεί είναι τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε με τη χρήση ακατάλληλων χημικών καθαρισμού.
1: Τα
0: γιατροσόφια του σαλονιού που λένε θα βάλεις ξύδι. Το ξύδι, παιδιά, δεν θέλει πάρα πολύ. Θέλει να τα αραιώνεις και λίγο με νερό.
1: Ναι, υπάρχουν και συγκεκριμένα σκεφάσματα.
0: Σωστό.
1: Που μπορείτε να καθαρίσετε με,
0: έτσι,
1: προσοχή.
0: Ακριβώς.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν. This

0: Smiley και Mark Ronson στην παραγωγή Nothing Breaks Like a Heart. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη, μία ημέρα που μας ζητάει περισσότερη καθαρότητα στις επιλογές και λιγότερη βιασύνη στις αντιδράσεις. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Τετάρτη σας καλεί να κινηθείτε πιο μεθοδικά και να αφήσετε τον ενθουσιασμό, να μην αφήσετε τον ενθουσιασμό να σας οδηγεί σε βιαστικές αποφάσεις. Ταυράκια, η μέρα σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε υποχρεώσεις που έχουν μείνει πίσω και να αισθανθείτε ξανά ότι έχετε τον έλεγχο. Για τους διδύμους, η Τετάρτη αυξάνει την ανάγκη σας για επικοινωνία, κίνηση και νέες πληροφορίες. Καρκινάκια, η μέρα σας οδηγεί να ασχοληθείτε περισσότερο με όσα σας κάνουν να αισθάνεστε ασφαλείς και συναισθηματικά ισορροπημένοι. Λιονταράκια, η Τετάρτη σας βρίσκει αποφασισμένος να προχωρήσετε ένα σχέδιο που θεωρείτε σημαντικό. Για τους Παρθένους, η μέρα σας δίνει την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα τη ζωή σας και να ξεκαθαρίσετε προτεραιότητες. Ζυγή, η Τετάρτη σας βοηθάει να βρείτε ισορροπίες ανάμεσα στις προσωπικές σας ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Σκορπιοί, η μέρα σας κάνει πιο αποφασιστικούς και σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε ένα θέμα που αποφεύγατε. Για τους τοξότες, η Τετάρτη σας γεμίζει διάθεση για αλλαγές, νέες εμπειρίες και διαφορετικές προοπτικές. Εγώ και ρε, η μέρα σε βοηθάει να επικεντρωθεί σε στόχους που έχουν πραγματική αξία και να αφήσει στην άκρη περισπασμούς. Υδροχάκια, η Τετάρτη φέρνει ιδέες, επικοινωνίες και εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε μια κατάσταση. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους στις διαθέσεις των ανθρώπων γύρω σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φρέσκα και γευστικά αλλά και απολαυστικά, έτσι θέλουμε να είναι τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας κάθε μέρα. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα.
2: Και επειδή τα αγαπημένα μας Lidl είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν και μας δίνουν full εγγύηση. Δηλαδή, αν θα μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας προσφέρουν την αξία τους πίσω στο full.

0: James, το υπέροχο Getting Away With It, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης και χθες στο στούντιο 4 της Τρίτης.
1: Yes.
0: Ήταν καλεσμένη η Μελία Κράιλινγκ, ηθοποιός, που παίζει και στο Emily Paris και τα λοιπά, το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Και όπως ευγενικό που είναι, έφερε ένα δώρο στους παρουσιαστές της εκπομπής.
1: Yes. Στο
0: τέλος της συνέντευξης ακολουθεί ο συγκεκριμένος διάλογος.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ και ειδικά πολλά ευχαριστώ για το ωραίο λουλουδάκι. Θα το ποτίζουμε.
1: Μπορεί να θέλει λίγο ποτίζουμε.
3: Αν ξέραμε και τι είναι, θα ήταν ακόμα λίγο καλύτερα.
1: Λέγεται πόθος αυτό εδώ.
2: Φέρνει...
3: Α, είναι ο πόθος.
1: Είναι ο πόθος.
2: Ο πόθος για τηλεοπτικά νούμερα, θα έλεγα εγώ. Να το. Αυτό
0: θέλατε.
2: Έτσι είναι. Με αυτό
1: είναι τρομερό αστείο από το
0: Φερεντίνο.
1: Δεν μπορώ να κρατήσω τα γέλια.
0: Παίζουν σε μονοψήφια νούμερα. Παίζουν σε μονοψήφια νούμερα για αυτό.
1: Άντε, καημενούλα. Τώρα ξεκινήσατε. Τώρα ξεκινήσαμε.
0: Όχι, μαζί με το.
1: Εντάξει, τώρα σιγά.
0: Όχι, όταν λέμε μονοψήφια, μιλάμε κάτω του 5.
1: Δηλαδή, και εσύ τώρα όλοι στην κορυφή που να είστε. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται να ανοίξει. Έμα, έτσι είναι.

0: Έρος Ραματζώτης, το υπέροχο Un Emozione per sempre, εδώ στο πρωινό Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, επειδή τώρα το φθινοποράκι είναι μια φάση που την αντιμετωπίζουν κυρίως οι γυναίκες που μας πέφτουν τα μαλλιά.
0: Αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Ναι, είναι ο μήνας τέτοιος, ρε παιδί μου. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που κάνεις μπάνιο και βγαίνεις και τσιρίζεις. Λες, εντάξει, ναι, θα βρω τρύπα, θα βρω κενό. Ναι, ναι, ναι, γιατί κάνει, αναδομείται και αναζωογονείται έτσι η τρίχα και κάνει το τριχωτό της κεφαλής.
0: Μάλιστα.
1: Renewing.
0: Μάλιστα.
1: Τροφές που ενισχύουν τα μαλλιά.
0: Α,
1: για να κάνουμε κι εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε από μέσα προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νούμερο ένα, αυγά, παιδιά. Το έχει στο νούμερο ένα. Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και βιωτίνη, που είναι δύο θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην υγεία και τη φυσιολογική ανάπτυξη των μαλλιών. Τα αγαπάμε.
0: Ωραία.
1: Νούμερο 2. Μούρα, πλούσια σε βιταμίνη C και αντιοξυδωτικά.
0: Μας αρέσουν.
1: Σπανάκι, σε σαλάτα.
0: Σε σαλάτα, ναι, όντως.
1: Νόστιμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ. Κάτσε να δω. Λιπαρά ψάρια, τα αγαπάμε.
0: Σολομός.
1: Ναι, ναι, ναι. Σαρδέλα. Ουι. Σκουμπρί, τσιπουράκι.
0: Σκουμπρί, πω.
1: Ναι, με κρεμμύδι, μπόλκο.
0: Πω, πω, πω, ναι.
1: Και κλείνω με τις γλυκοπατάτες που τώρα τα τελευταία χρόνια έχω αισθάνομαι ότι έχουν μπει στις ζωές μας. Σαν να μην πω.
0: Εμένα δεν μ' αρέσουν, ας
1: πούμε. Είναι εξαιρετικές, πάρα πολύ σκληρές να τις κόψεις και να τις καθαρίσεις. Εγώ φοβάμαι δηλαδή πάρα πολύ.
0: Δεν μ' αρέσει η γεύση τους, μόνο δεν ξέρω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Δεν έχεις φάει τις σωστές γλυκοπατάτες.
0: Μάλλον.
1: Σε ένα μπεργκεράδικο κάτω στο κέντρο. Οχο.
0: Να με πας να φάω.
1: Σε πλούσιες λέει είναι οι γλυκοπατάτες σε βήτα καροτένιο, νομίζω το προφέρω σωστά, το οποίο ο οργανισμός το μετατρέπει σε βιταμίνη Α και όλο αυτή βοηθάει στη διατήρηση της υγείας των μαλλιών. Τα κρατάει μπουμπουκωτά.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: σημειώστε
0: ωραία.
1: Το.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.com.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
15: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη Στέλλα, τον Άρη, τον Πέτρο, τον Νίκο, τη Μαρία και την Αλεξάνδρα.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά οκτώ καταστήματα, κοσμήματα, λαβή σίγουρα είναι κοντά σας και εμείς δίνουμε δώρο επιταγή 20 ευρώ εύκολα, στέλνοντας τον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968 τη λέξη λαβή και ενώ και ονοματεπώνυμο.
1: Παιδιά, εμπειρία είναι τα καταστήματα λαβή, υπέροχα κοσμήματα, υπέροχες συλλογές από ατσάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές που θα σας κάνουν να αισθανθείτε μοναδικές και μοναδικοί. Θα βρείτε ένα κατάστημα λαβή στον Εύοσμο, Αμπελόκηπους, Ωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου.
0: Ωραία.
1: Αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, όπου εκεί είναι το κατάστημα που θα εξαργυρώσετε και την επιταγή σας.
0: Ο τυχερός τυχερή θα ενημερωθεί με μήνυμα και όταν επιστρέψουμε εδώ στο πρωινό Velvet, θέλεις να είσαι πιο ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Έρχεται έρευνα της Οξφόρδης και σου λέει τις τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου.
1: Ναι, μάλιστα.

0: Human League, Don't You Want Me, εδώ στο πρωινό Velvet. Και ποιος δεν θέλει να είναι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη.
1: Σωστό.
0: Έρχεται έρευνα της Οξφόρδης που ανέλησε τα δεδομένα σε 147 χώρες.
1: Πάρα πολλές.
0: Πάρα πολλές. Για να μας πει ποιες είναι οι τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει καλές οι κοινωνικές σχέσεις και οι πράξεις που συνδέουν τους ανθρώπους μεταξύ τους. Όμως λέει υπάρχει κάτι βαθύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε λοιπόν στις τρεις ερωτήσεις και συμπεριφορές που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας.
1: Ναι.
0: Νούμερο 1. Πόσο συχνά τρως μαζί με άλλους ανθρώπους? Πολλές.
1: Γιατί αν δεν τρώω σημαίνει ότι δεν είμαι ευτυχισμένη.
0: Το να τρώμε παρέα με άλλους φαίνεται να συνδέεται έντονα με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή. Είσαι πάλι με τον Γιώργο και τον Μαργαρίτη
1: βρω...
0: δεν έχετε αφήσει
1: καντίνα,
0: κατάστημα,
1: κουτούκι.
0: Υπαίθριο, δεν προλαβαίνει αύριο να βγει να τα μαχαιρέψει, να τα βάλει στον πάγκο, είστε εκεί και...
1: Τι, είμαστε καλοφαγάδες. Είμαστε καλοφαγάδες. Λοιπόν, τι να κάνουμε.
0: Το να τρώμε λοιπόν έξω λέει, με άλλους συνδέεται με την κοινωνική μας ζωή και δείχνει έρευνα ότι περνάμε καλύτερα όταν, από το να είμαστε μόνοι μας,
1: ναι,
0: κυρίως
1: ναι,
0: το φαγητό.
1: Ναι.
0: Το φαγητό είναι απόλυση. Νούμερο 2. Περιμένει συνήθως ότι οι άγνωστοι άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι και αξιόπιστοι.
1: Ούτε καν. Είναι σκορπιός.
0: Το άρθρο λέει, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα, λέει, το πορτοφόλι που πέφτει στο δρόμο. Πόσο πιθανό πιστεύεις, λέει, ότι είναι να το βρει κάποιος και να στο επιστρέψει με τα χρήματα μέσα?
1: Το καθώς. Δικό μου, αν πέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Α, όποιος το βρει, να πληρώσει και τις δόσεις πιστωτικής. Σιγά μη μου το γυρίσουν με τα. Καλά, ένα κοσάρικο έχω. Αλλά όποιος το βρει, αναλαμβάνει και την πιστωτική μου. Ξυγημένα, μιλημένα.
0: Σύμφωνα με την έρευνα, υποτιμούν το πόσο πιθανό είναι να τους επιστραφεί και όσοι έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους άλλους τείνουν επίσης να δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Και τρίτον, πόσο συχνά κάνεις κάτι καλό για κάποιον άλλο ή άλλη. Εδώ περιλαμβάνονται πράγματα όπως δωρεές, εθελοντισμός, βοήθεια σε αγνώστους και μικρές πράξεις καλοσύνης.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό εντάξει.
0: Εδώ
1: συμβαίνει.
0: Είμαστε καλά. Είμαστε
1: αυτό
0: καλά,
1: συμβαίνει.
0: Αυτές ήταν οι τρεις ερωτήσεις.
1: Άντε, ξεκινήστε.
0: Πολύ ενδιαφέρον.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τι να πεις για αυτήν την τραγουδάρα το Metallica, Nothing Else Matters. Δεν μπορείς να πεις και πολλά.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Έτσι ακριβώς. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, ζωδιάκια, τρία.
0: Πολύ ωραία.
1: Που κάτσε να δω τον τίτλο τώρα, τι θα κάνουν. Θα κληθούν να διαχειριστούν εντάσεις μέχρι το τέλος του μήνα σε μια έτσι κλίμακα πιο έντονη από τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι θα έρθει κλαθμός και οδυρμός, αλλά εντάξει, θα υπάρχει ένα σουσουδάκι.
0: Okay.
1: Στο νούμερο ένα, οι δίδυμοι. Χρειάζεται να προσέξουν ιδιαίτερα την επικοινωνία τους μέσα στο χώρο εργασίας. Ένα σχόλιο που υπόθηκε, μια πρώτη σκέψη που έφυγε χωρίς να γίνει δεύτερη, μπορεί να μεταφερθεί διαφορετικά. Η λεγόμενη ραδιοαρβίλα. Οπότε προσέξτε με ποιους μοιράζεστε τις πληροφορίες που έχετε να μοιραστείτε. Στο νούμερο 2, τα λιονταράκια. Ο λόγος μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο επαγγελματικών αντιπαραθέσεων, κυρίως επειδή η παρουσία και η αυτοπεποίθησή του ενδέχεται να ενοχλήσουν κάποιους που αισθάνονται ότι απειλούνται. Οκ, πάντα να μιλάτε με σύνεση.
0: Και σε βρίσκουν και σένα, μωρέ, τώρα.
1: Πραγματικά όμως. Και κλείνω με το Σκορπιό, που γενικά ο Σεπτέμβριος είναι μήνας που λειτουργεί αποκαλυπτικά. Πρόσωπα που μέχρι τώρα κρατούσαν πιο ουδέτερη στάση ενδέχεται να δείξουν τις πραγματικές τους προθέσεις, ενώ μια επαγγελματική συνεργασία μπορεί να περάσει από ένα τεστ εμπιστοσύνης. Θα χάσει, είμαι σίγουρη. Ο Σκορπιός έχει την τάση να αντιλαμβάνεται εύκολα όσα δεν λέγονται. Αυτή η περίοδος όμως γενικότερα χρειάζεται έτσι μια αποφυγή και στροφή προς την ησυχία.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο τότε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 11577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και εντάξει, είπαμε τα σχολεία έχουν αρχίσει για τα καλά, αλλά πάντα υπάρχει αφορμή για μια στάση στα Mosaic Stores, γιατί θα βρείτε πραγματικά τα πάντα. Τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες, απίθανα μοντέρνα σχέδια, αλλά και μολύβια στυλό, είδη γραφείου, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πάρα πολλά ακόμη.
1: Και το καλύτερο όλων είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν στις πιο συγκλονιστικές, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο. Και Mosaic Store 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Katie Swims που ήρθε στη ζωή μας μέσα στο 2026 και το λατρέψαμε και το λατρεύουμε. Lose Control εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τα καλύτερα νούμερα έχουν τα παιδιά, εννοείται.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι.
0: Το Κοινωνία Ωρα Μέγκα σαρώνει στα πρωινά. Και πολύ καλά νούμερα όμως, διαβάζω έτσι με μεγάλη χαρά, έχει και ο Κρατερός με την Μαρία.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πάρα πολύ καλά. Θα μου πει κάποιος, ρε παιδιά, την ώρα που ξεκινούν το πρωί δεν έχετε. Κάνετε λάθος. Έχει και σε άλλα κανάλια τέτοιες ώρες.
1: Ναι.
0: Και μπράβο τους. Πάμε τώρα στις μπλε ώρες. Που ξεκινήσαν η πρώτη μυθοπλασία που έριξε ο Sky κτλ. Χτύπησε νούμερο. Τρελό.
1: Κοίταξε, ξεκίνησε και νωρίς. Το θέλουν το δράμα τους.
0: Ναι, ναι. 1.700.000 τηλεθεατές λοιπόν παρακολούθησαν την πρεμιέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Ναι. Με τα νούμερα τηλεθέατες.
1: Άντε, με το καλό.

0: Υπέροχος λατρεμένος πρίγκιπας, ο Prince, το Wayne Doves Cry, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης, και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να αφήσουμε τη θέση μας στη Χαρά Αλβανού.
1: Εσείς μέχρι αύριο που θα τα ξαναέρθουμε και θα τα ξαναπούμε, yes, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
7: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Εδώ είμαι και σήμερα στο πρωινό της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλους. Ήλιο όλους το πρωινό. Πολύ καλή θερμοκρασία, έτσι λίγη δροσιά το πρωί που το χρειαζόμαστε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καταρχάς αυτό και μετά έρχονται και τα νέα σας. Έρχεται και το διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα εκεί γύρω στις 12.30. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τους Eurythmics. Είναι το Sweet Dreams.

στην Ηλικιλή. I follow Rivers εδώ στον Velvet. Και είναι και το πρωινό της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να μάθω και τα δικά σας νέα. Πώς ξεκίνησε η σημερινή μέρα, γιατί είδα ότι υπήρχαν και κάποια θεματάκια, παύλα καθυστερήσεις στο μετρό. Αλλά μόλις ανακοίνωσαν ότι αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα και κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια. Όσοι ταλαιπωρηθήκατε, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Είναι καμιά φορά μέσα στο πρόγραμμα. Θέλουμε λίγη υπομονή. Να, εκεί είναι που φαίνεται το πόση υπομονή έχουμε. Θέλω όλα σας τα νέα στο Viber του Velvet. Και girls just wanna have fun. Αμέσως τώρα έτσι κάτι ανεβαστικό, κάτι πιο χαρούμενο από Cindy Lauper.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Talking in your sleep. Αυτή είναι η Romantics εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Και βλέπω το εξώφυλλο από το περιοδικό Time που απευθύνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους. Βασικά πλέον έχουμε φτάσει σε έναν ανεξέλεγκτο σημείο. Πάρα πολλά στελέχη έχουν παραιτηθεί, διάβασα, από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε στο εξώφυλλο βλέπουμε απλώς μία ερώτηση που μπορεί να απευθύνει κάποιο στο AI και το ρωτάει πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι. Οπότε ας εστιάσουμε έτσι στα απλά, σημαντικά, καθημερινά πράγματα που μας περιβάλλουν και καμιά φορά τα ξεχνάμε όταν εστιάζουμε στην οθόνη αντί σε αυτά. Σε όλες αυτές λοιπόν τις σημαντικές στιγμές, παύλες ιστορίες, βρίσκεται και η ΔΕΗ παρέα, δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. ΔΕΗ.gr και μαθαίνετε περισσότερα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατό να μας λες πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
11: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
15: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος.

0: Χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.

0: Πόσο ωραίο τραγούδι από τους Scorpions. Send me an angel εδώ στον Velvet. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έχουμε το τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Εκεί θα δούμε τον FY να ανεβαίνει στη σκηνή για ένα δυνατό live. Αλλά από τις 10 το πρωί, εννοείται από τότε θα είστε εκεί, γιατί θα σας περιμένει πολλή μουσική, παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα. Εκεί θα βρίσκονται και ο Πάνος Ντέν, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και ο Μαργαρίτης Κεχαγιάς από το Zoo, ενώ όλο το DJ set και την παρουσίαση θα αναλάβουν η παραγωγή εδώ δίπλα μας, του Zoo 90,8. Είσοδος ελεύθερη για όλους. Αυτό το Σάββατο λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου, τρίτο Μασούτης Family Festival από τις 10 το πρωί στο Grand Μασούτη Θέρμης.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
10: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
12: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
13: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
14: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Εδώ θα είναι επιτυχίες παρέα μας μέχρι και τις 2. Η Χαρά λοιπόν στο μικρόφωνο και στέλνω την καλησπέρα μου σε όλους. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να είστε καλά όλοι έτσι στις δουλειές σας, στις ασχολίες σας. Να μου πείτε όμως και τα νέα σας στο Viber του Velvet. Εκεί όπου σε λίγο θα κάνω και το διαγωνισμό για ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Προς το παρόν, Frankie Goes to Hollywood είναι το Relax.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Disney Sonic με το Sky 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για να δούμε λίγο τα τελευταία νέα της Eurovision. Καταρχάς, ξέρουμε ότι θα γίνει στην πόλη Μπουργκάς της Βουλγαρίας 11, 13 και 15 Μαΐου του 2027. Αυτό που μαθαίνω σήμερα είναι ότι θα επιστρέψει η Βόρεια Μακεδονία στο διαγωνισμό μετά από 4 χρόνια απουσίας. Έστειλε κάποια καλά τραγούδια. Νομίζω ότι η τελευταία της συμμετοχή, τουλάχιστον το 22, μου άρεσε πάρα πολύ. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί συνεχίζουν κάποιες χώρες να μποϊκοτάρουν το Ισραήλ. Έχει αποχωρήσει βέβαια ο μεγάλος χορηγός, ο οποίος προέρχεται από αυτή τη χώρα. Θέλω να δω λίγο τις εξελίξεις, γιατί πλέον η Eurovision δυστυχώς δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό γεγονός. Ροξέτ, αμέσως τώρα, Listen to Your Heart. Σε λίγο έρχομαι και με διαγωνισμό.

0: το Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Dream of You από Sealer εδώ στον Velvet και ήρθε η ώρα για διαγωνισμό για να δώσω ακόμα ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Αμέσως τώρα λοιπόν θέλω στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber. Έχουμε τις ταινίες Ο Κλειδαράς του 1 εκατομμυρίου και Τα Μαγικά Φίλτρα 2. Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο Πέμπτη ανανεώνεται και το πρόγραμμα. Οπότε αν γίνει κάποια αλλαγή θα σας πω εννοείται. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. 6931-968-968. Στέλνω προσωπικό μήνυμα στον νικητή. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με Eagles και Hotel California. Δεν το χάνετε εννοείται.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα νέοι με νιάτα και λεφτά?
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά?
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη, γιατί κάθε Τετάρτη από αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 12.30.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: είναι το Fame και η Irene Cara εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σαν να βλέπω τώρα έτσι κάποια σύννεφα στον ουρανό. Από εδώ και πέρα η αλήθεια είναι ότι θα αλλάζει κάπως το σκηνικό του καιρού, μιας και μπαίνουμε στο φθινόπωρο, μετέπειτα στο χειμώνα. Θέλουμε όμως την προστασία που μας προσφέρουν τα καλά κουφώματα στο σπίτι μας. Γι' αυτό θα μπούμε στην online πλατφόρμα My Windows της Alumil, όπου θα μας φέρει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με 2 μόνο κλικ. Θα πάρουμε προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπείτε στο My Windows στο alumil.com και κάντε το πρώτο βήμα για τα νέα σας ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Για να έχουμε έτσι και το κεφάλι μας ήσυχο, να απολαύσουμε και το φθινόπωρο και το χειμώνα που ακολουθεί. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό. Στόχο της χρονιάς, πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεύτες εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
12: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο μασού της Family Festival.
13: Γεια, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Αλλά είμαι εκεί, μην το χάσει κανένας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Εδώ θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο συννεφιασμένο μεσημέρι της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, σας είπα ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει ο καιρός. Όλα σας τα νέα τα περιμένω στο Viber του Velvet και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Επειδή όμως δεν θέλω να πέσουμε ενεργειακά και από διάθεση, πάμε για κάτι δυνατό. Bon Jovi αμέσως τώρα, You Give Love a Bad Name.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Έτσι τον γνωρίσαμε τον Bruno Mars, Just the way you are, εδώ στον Velvet, υπέροχο τραγούδι, υπέροχη μπαλάντα. Και το πιο πρόσφατο τραγούδι του είναι μπαλάντα. Αυτή τη φορά όμως έχει συνεργαστεί με την Λατίνα καλλιτέχνη Carol G, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή, έχει κερδίσει και πολλά βραβεία. Η μπαλάντα λέγεται Still και κάποιοι λένε ότι μπορεί να κρύβεται κάτι παραπάνω πίσω από τη φιλία των δύο, του Bruno Mars και της Carol G. Να την ακούσετε, είναι πολύ όμορφη, έτσι βγήκε στον απόϊχο του καλοκαιριού τον Αύγουστο. Προς το παρόν, Jermaine Jackson πιαζαντόρα, When the Rain Begins to Fall.

0: Πολύ αγαπημένο Σέρος Ραμαζότη. Ουν άτιμο τυπάτσα εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές μας και μάλιστα αυτές που κάνουμε καθημερινά, αυτές που ζούμε κατά κύριο λόγο οι πιο ευχάριστες, γιατί μας κάνουν και νιώθουμε και πιο όμορφα. Αυτές λοιπόν οι ιστορίες είναι που έχουν και αξία για τη ΔΕΗ, η οποία διαχρονικά επιλέγει να τη στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Εσείς μπαίνετε στο day.gr και μαθαίνετε περισσότερα. Και εννοείται όλοι μας να συνεχίσουμε να ζούμε και ωραίες στιγμές, καθημερινά κιόλας. YouTube σε πάρα πολύ λίγο, with or without you.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουντώσεις.
2: Από για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Οπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον κόστο του, την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβιση υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.

Μανίτα είναι από Ντάριλ Χολ και Τζον Όουτς, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Οπότε η χαρά ήταν στο μικρόφωνο και σε πολύ λίγο ο Στέργιος Τσουρνάβας θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εν τω μεταξύ βλέπω πάρα πολλά σύννεφα. Δεν ξέρω αν δίνει πιθανότητα βροχής, αλλά αν σκοπεύετε να βγείτε από το σπίτι, έτσι μια ομπρέλα, αν χωράει στην τσάντα σας, να την πάρετε. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
8: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Τετάρτη και το μεσημέρι είναι μπροστά μας για να απολαύσουμε μουσική και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Στέργιος Τουρνάβας. Από τώρα και μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω. Έχω ετοιμάσει James, Queen, Sir, Maggie Rayleigh. Ξεκινώ με Samantha Fox. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Αν φτιάξουμε μια λίστα με τα συγκροτήματα που αγαπάει η Θεσσαλονίκη, η James σίγουρα θα είναι μέσα και ψηλά ψηλά κιόλας. Σενιωρίτα στον 96,8 Velvet. Ποιος να ξεχάσει εκείνα τα τρία συνεχόμενα sold out που είχαν κάνει οι James με τις συναυλίες τους. Έχουμε φτάσει ήδη στα μέσα της εβδομάδας. Ελπίζω ότι τα πράγματα κυλούν όμορφα ως τώρα. Σίγουρα είναι μια εβδομάδα αρκετά πιο δροσερή σε σύγκριση με τις προηγούμενες. Αν και βλέπω το Σαββατοκύριακο σήμερα με τις προβλέψεις θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μπορεί να τριανταρίσουμε κιόλας την Κυριακή. Πάμε να βάλουμε λίγο ενθουσιασμό τώρα με Pointer Sisters. I'm so excited.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I feel you, Sealer και 96,8 Velvet. Το φθινόπωρο σιγά σιγά πλησιάζει. Τι συνέβη όμως το καλοκαίρι? Ποιοι ήταν πραγματικά οι δημοφιλέστεροι νησιωτικοί προορισμοί στη χώρα μας για τους Έλληνες που ταξίδεψαν φέτος στα νησιά? Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τις ακτοπλοϊκές κρατήσεις, η Τίνος ήταν στην πρώτη θέση των προτιμήσεων για τους Έλληνες φέτος. Πολύ ψηλά η Πάρος, η Νάξος και η Σύρος. Ενώ υπάρχουν και νησιά τα οποία φέτος κατέγραψαν σημαντική άνοδο ό,τι αφορά τις ακτοπλοϊκές κρατήσεις και τα εισιτήρια, και αυτά είναι τα Κουφονίσια, η Χίος και η Λίμνος, νησιά τα οποία τα προτίμησε πολλοί κόσμος φέτος. Συντομότατο διάλειμμα, επιστρέφω για Γουάμ αλλά και τον Έρος Δραμαζώτη στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι, είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
4: Που τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Αγαπημένος Phil Collins, εδώ σε συνεργασία με τον Philip Bailey από τους Earth, Wind & Fire, Easy Lover. Ο Phil Collins έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, βέβαια, λόγω των προβλημάτων υγείας που τον ταλαιπωρούν. Οι Earth, Wind & Fire συνεχίζουν κανονικά. Ξεκίνησαν το 69, συνεχίζουν κανονικά μέχρι και σήμερα με περιοδίες κυρίως στις ΗΠΑ. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Θα μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
4: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο μάτς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο.
16: Πάω Alter Life.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα με τραγούδια που φτιάχνουν τη διάθεσή μας στον 96,8 Velvet. Είμαστε και στους Νάβας, άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ θα πάμε με Donna Summer, Simply Red, Roy Orbison, Enrique Iglesias και τον Brian Adams σε μία από τις κορυφαίες μελωδίες του. Αυτό είναι το Heaven.

Η Καμίλα Καμπέγιο γεννήθηκε στην Αβάνα, στην Κούβα, οπότε σίγουρα θα χάρηκε πάρα πολύ ερμηνεύοντας αυτό το τραγούδι και μάλιστα κάνοντάς το μια τεράστια επιτυχία. Ήταν το πρώτο της νούμερο 1 και ένα τραγούδι που έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Το απολαύσαμε στο 96,8 Velvet. Στους δρόμους της πόλης δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγη κίνηση παραπάνω αυτή τη στιγμή μόνο στη Λεωφόρο Νίκης και στην Τριανδρία. Για εσάς που κατευθύνεστε δυτικά στο περιφερειακό. Σε λίγο Enrique Iglesias, Pretty Maids με το αγαπημένο Please Don't Leave Me. Πρώτα Roy Orbison, You Got It.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Εδώ σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet.

0: Και σήμερα με πολλά αγαπημένα τραγούδια στον 96,8 Velvet ήταν η Pretty Mates, Please Don't Leave Me. Πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους στο καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr και επιστρέφω για να πάμε Ιταλία. Θα ακούσουμε Brian Ferry αλλά και του Σάμπα αμέσως μετά στο Dancing Queen.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουλώσεις.
2: Α, εγώ για τσιγαράκι μετά.

0: Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
0: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο

0: Φεστιβάλ.
1: Γεια, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: Αγαπημένος Brian Ferry, από τις σημαντικές δημιουργίες του, το Slave to Love. Ο Brian Ferry, ο οποίος είχε εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη παλιότερα, αν θυμάμαι καλά, το 2018 ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε την πόλη μας για συναυλία ο μεγάλος Brian Ferry. Εν τω μεταξύ, σαν σήμερα, είναι η πρώτη φορά που βγήκε στον αέρα και δημιουργήθηκε ο Donald Duck. Αυτό το αγαπημένο δημιούργημα της Disney, λοιπόν. Πάρα πολύ δημοφιλής ο Donald Duck όλα αυτά τα χρόνια, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε. Συντομότατο διάλειμμα, ακόμη μία ώρα μπροστά μας με μουσική.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
8: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Sport.
1: Ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα όπου και αν σας βρίσκω αυτή τη στιγμή. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Είμαστε Άρκες Τουρνάβας. Άλλη μια ώρα μπροστά μας εδώ με μουσική από Whitney Houston, Michael Jackson, Bob Marley. Για να διατηρηθούμε ακόμη σε καλοκαιρινούς ρυθμούς όσο περισσότερο μπορούμε. Αλλά και τους Dire Straits. Αυτό είναι τώρα το Sultans of Swing.

Όσοι χορεύετε μπατσάτα, σίγουρα το έχετε χορέψει πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο τραγούδι από τους Aventura, ένα συγκρότημα από το Bronx της Νέας Υόρκης που ειδικεύεται σε αυτό το μουσικό είδος. Εν τω μεταξύ, απολαυστικός ο Tom Cruise σε συνέντευξη που έδωσε, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, αληθεύουν οι φήμες ότι είσαι πολύ δύσκολος στη συνεργασία, πολύ ιδιόρυθμος και τα σχετικά. Και ο ίδιος είπε, ναι, αληθεύουν, έχω πάρα πολύ υψηλές απαιτήσεις και αυτό το ξεκαθαρίζω από την αρχή σε όλους. Τους λέω, μάλιστα, είστε σίγουροι ότι θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μου? Από την αρχή το ρωτάω, λέει αυτό ο Tom Cruise, ο οποίος 2 Οκτωβρίου θα βγει στις αίθουσες η νέα του ταινία «Μαύρη Κωμωδία», είναι με τίτλο «Digger». Michael Jackson, ακούμε «Beat It», σε λίγο Whitney Houston, Harry Styles και ο George Harrison σε ακόμη ένα απόγευμα γεμάτο με τη μουσική του Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
3: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: George Harrison, Got My Mind Set on You, στα μέσα μιας εβδομάδας που εντάξει πλέον δεν έχει την διεθνή έκθεση, δεν έχει τις μεγάλες συναυλίες που γίνανε από τον Αντώνη Ρέμο, ο Τέμις Κούμπρα ήταν εδώ, αλλά η πόλη συνεχίζει να έχει πολλά μουσικά events, πολλές θεατρικές παραστάσεις, πολλά happenings γενικότερα γίνονται. Λίγο ψάξιμο θέλει και θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και αυτή την περίοδο. Στα του Netflix συνεχίζει να κυριαρχεί η δεύτερη σεζόν του The Gentleman, τη σειρά του Guy Ritchie. Ο πρωταγωνιστής ο Τέο Τζέιμς, ο οποίος είναι και ελληνικής καταγωγής, ακούγεται αρκετά το όνομά του, παίζει δυνατά και για να υποδεχθεί τον καινούριο James Bond. Για να δούμε. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ με Bonnie Tyler, Mary J. Blige και Spin Doctors.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επειδή ο καθένας μας έχει φωνή, You are the voice, John Farnham και 96,8 Velvet, λίγο πριν από τις 5, η Μοστάρια Τσουρνάβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Το απόγευμα και το βράδυ συνεχίζονται. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Στα της μουσικής θα μείνετε εδώ. Η Πινελόπη Δαμιανίδου είναι ήδη έτοιμη, θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 8. 8 με 11 αναλαμβάνει ο Μάσιμο. Να έχετε λοιπόν ένα υπέροχο απόγευμα, ένα εξαιρετικό βράδυ και εμείς θα λέμε αύριο 2 με 5 εδώ με ακόμη περισσότερη μουσική. Για χαρά.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
9: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
18: Έτσι ακριβώς ήρθα και εγώ σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης 16 του Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με το Pretty Woman. Σε λίγο ερχόμαστε με τους U2, αμέσως πιο μετά Black και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ. Μείνετε στην παρέα, θα τα περάσουμε μοναδικά.

Μοναδική Lady Gaga με το Αλεχάνδρο στο 96,8 Velvet που έγινε και μαμά τώρα πριν από λίγες μέρες. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα και σε αυτή και στο μωράκι της. Πραγματικά η Lady Gaga είναι από τους καλλιτέχνες που θα ήθελα πάρα μα πάρα πολύ να δω από κοντά σε ένα live. Μακάρι να έρθει και η Ελλάδα κάποια στιγμή. Πάρα πολύ θα το ήθελα. Λοιπόν, είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Δεν ξέρω τι κάνετε, πώς θα περνάτε σήμερα, απόγευμα Τετάρτης. Έχει και ζεστούλα. Παρόλο που χθες είχε κρύο αρκετό, δεν ξέρω τι έγινε σήμερα. Δροσιά δηλαδή, έχει κρύο. Επέστρεψε το καλοκαίρι. Σας περιμένω στο Viber όπως και να έχει, το 6931 968 968. Συντράβεις με crazy αμέσως τώρα για τη συνέχεια.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Based in my sobriety, στο 96,8 Velvet, σας έχουμε πολύ καλά νέα. Να ξέρετε, αυτό το Σάββατο, 19 του Σεπτεμβρίου, στο τρίτο Μασούτης Family Festival, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, έρχεται ο FY live και εντελώς δωρεάν. Ο FY λοιπόν ανεβαίνει στη σκηνή για ένα δυνατό live με τις μεγάλες του επιτυχίες, ένα φεστιβάλ που θα τα έχει όλα μα όλα. Από τις 10 το πρωί λοιπόν, σας περιμένουν μουσική, παιχνίδια, challenges, διαγωνισμοί και πολλές εκπλήξεις. Μαζί θα είναι Γκαντζάρ, Πάνος Ντέντς, Εύθωμας, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και ο Μαργαρίτης και Χαγιάς, ενώ το DJ set και την παρουσίαση αναλαμβάνουν η παραγωγή του Zoo 90,8. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες και όλους, να ξέρετε, οπότε Σάββατο 19 του Σεπτεμβρίου θα τα περάσουμε μοναδικά.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουντώσεις.
2: Α, εγώ για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Όπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον Κώστα του την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: Michael Jackson και το Thriller στον 96,8 Velvet στα 52 λεπτά μετά από τις 5. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Σήμερα 16 του Σεπτεμβρίου ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου, να ξέρετε, με πολλές δράσεις γενικά στην πόλη. Από ό,τι βλέπω, η εστίαση φέτος είναι στη διαγενειακή δικαιοσύνη και την προσαρμογή των μέσων μεταφορών σε όλες τις ηλικίες. Και η κορύφωση της εβδομάδας θα είναι 22 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Να ξέρετε, γενικά να το ψάξετε. Έχει πολύ ωραία πραγματάκια στην πόλη. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά, και στο bedandbath.gr.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
14: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο 96,8 Velvet. Το δεύτερο μας μέρος ξεκινάει αμέσως τώρα για σήμερα, απόγευμα Τετάρτης, 16 του Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο του Franz αμέσως τώρα. Σε λίγο ερχόμαστε με το Killing Me Softly, αμέσως πιο μετά Funky Town και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Say it right και Νέλη Φουρτάντο στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 6. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είμαστε παρέα στο Viber. Χαιρετώ την Παρασκευή που στέλνει την καλησπέρα της. Χαιρετώ επίσης τον Αποστόλη που μας ακούει από το γραφείο. Χαιρετώ και τη Ζωή που είναι εδώ. Γράψτε μου στο Viber και εσείς πού σας πετυχαίνω αυτή την ώρα, τι κάνετε, τι έχετε σκοπό να κάνετε αργότερα το βραδάκι. Πάντα στο 6931 968 968 και φύγαμε για το Big in Japan αμέσως τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Waiting for Tonight και Jennifer Lopez των 96,8 Velvet. Απόψε λοιπόν, όταν θα πάτε σπίτι, να φάτε λέει μια κουταλιά μέλι και γενικότερα κάθε μέρα λέει πρέπει να την καταναλώνουμε. Γιατί τέσσερα πράγματα συμβαίνουν στο σώμα μας όταν το κάνουμε αυτό. Το πρώτο είναι ότι μειώνεται η χρόνια φλεγμονή. Το δεύτερο λέει μια κουταλιά μέλι θωρακίζει την υγεία της καρδιάς. Αποκτάς επίσης φυσικό καύσιμο για τις προπονήσεις σου. Ισχύει, είναι πάρα πολύ καλό το μέλι, δίνει πολύ ενέργεια. Και τελευταίο, μια κουταλιά μέλι λέει ενισχύει το μικροβίωμα του εντέρου. Οπότε να ξέρετε, γενικότερα το μέλι είναι ό,τι καλύτερο. Εκτός κι αν έχετε κάποιο άλλο θέμα, δεν ξέρουμε το μέλι. Cindy Lauper στη συνέχεια και Ace of Base πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit. Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις το βάρδολο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως οι Τούνι.
6: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
9: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν

0: ένα με το μέλλον.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
3: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Ροκιουλάκι, Χέρι Γκέιν και Σκόρπιον στον 96,8 Velvet. Τι σας έλεγα χθες προχθές για το Σουντόκου, ότι είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι και κάνει, βοηθάει στη μνήμη. Διαβάζω εδώ 5 παιχνίδια, λέει, που είναι πάρα πολύ καλά για το μυαλό. Το πρώτο είναι το Σουντόκου, όπως σας είχα ξαναπεί. Το δεύτερο είναι τα σταυρόλεξα, λέει, τα οποία έχουν μακροπρόθεσμα γνωστικά ωφέλη. Τρίτο είναι τα χαρτιά. Καλά, έχω χρόνια να παίξω, αλλά οκ. Okay, λέει ότι γενικότερα ασκούν τη μνήμη και την προσοχή. Τέταρτο, εννοείται, έρχεται το σκάκι και νομίζω θα έπρεπε να είναι και πρώτο, να σας πω την αλήθεια. Και τέλος, τα puzzle που επίσης είναι πάρα πολύ ωφέλιμα, λέει, για την υγεία και το μυαλό. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά τα παιχνίδια γενικότερα. Οπότε, αν έχετε κάποιο τέτοιο χόμπι, είναι καλό. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο μας μέρος. Μένετε εδώ, πάντα στον Velvet.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
2: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
11: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
12: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: 96,8 Velvet, λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε Λα Λούνα για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με το Έρτζεν. Αμέσως πιο μετά, Love Me Like You Do. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Love me like you do στο 96,8 Velvet. Χαιρετώ και στέλνω ένα φιλί στην Ειρήνη που μου στέλνει στο Viber Πινελόπη. Φτιάχνω σου ένα μονορόλ αυτή τη στιγμή και ακούω Velvet. Πραγματικά, έχεις μιλήσει στην καρδιά μου αυτή τη στιγμή, Ειρήνη. Ό,τι καλύτερο. Θέλω πάρα πολύ καιρό κι εγώ να φτιάξω. Είναι αυτά τα ρολάκια κανέλας που έχουν και κάτι σαν κρέμα από πάνω. Δεν ξέρω ακριβώς πώς φτιάχνονται τέλος πάντων, αλλά μόνο τα έχω δοκιμάσει. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε περιμένω φωτογραφία όταν τελειώσεις και να μου πεις εντυπώσεις και να μου στείλεις και συνταγή αν τελικά βγει καλή. Περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Wicked Game αμέσως τώρα σε λίγο. R.E.M. αμέσως πιο μετά. Celine Dion.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Σουπ Σουπ Σόγκ και Σέρ στον 96,8 Velvet σε 35 λεπτά μετά από τις 7. Διαβάζω εδώ όταν λέει μιλάς με το αμόρε στην αρχή της σχέσης όμως, ειδικά εκεί στο φλερτ το αρχικό, στέλνεις ηχητικά μηνύματα ή μόνο γραπτά? Και γενικότερα οι απόψεις δίστανται εννοείται, αλλά λέει αν το κάνεις όντως, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Αν όμως λέει όντως το κάνεις, κράτα το απλό και ειλικρινές, μείνε φυσική ή φυσικός, κράτα το σύντομο εννοείται, κάντο διαδραστικό, δεν ξέρω τι εννοεί, μάλλον να κάνεις μια ερώτηση για να σου απαντήσει πίσω ο άλλος με άλλο ηχητικό, και δείξε προσωπικότητα και τι να αποφεύγεις, λέει γενικότερα. Μην το ηχογραφείς ξανά και ξανά, μην γράψεις κείμενο δηλαδή και πεις α, δεν το είπα καλά, πάμε άλλη μία, και μην το υπεραναλύεις. Εντάξει, γενικά όλα αυτά είναι σχετικά. Δεν ξέρω ο καθένας πώς μπορεί να θέλει να στέλνει μηνύματα, αλλά και εγώ νομίζω ότι το γραπτό είναι λίγο καλύτερο.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Παναφέρω και... από την ώρα γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουντώσεις.
2: Αγώ για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Οπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον Κώστα του την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σειρά. Ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύει

0: Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Είναι κομματάρα από Sting, Englishman in New York στο 96,8 Velvet. Εδώ λοιπόν είμαστε μέχρι και τώρα σε αυτό το σημείο. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ άλλο ένα απόγευμα Τετάρτης. Ο Μάσιμο ακολουθεί στην παρέα σας μέχρι και τις 11 και εμείς θα ξαναλέμε αύριο Πέμπτη στις 5 ακρίβως. Φιλάκια πολλά, καλό μας βράδυ, να περάσετε τέλεια ό,τι και να κάνετε.
1: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
2: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.

0: Βάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάη και σα περιμένω όλου. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένα.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστο.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
7: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, Say Something, James, Heart, Alone. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11 και όλα αυτά κολλημένοι πάντα στο 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Halo, Beyoncé είναι αγαπημένο και το άκουσα στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 16 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω, ενώ η Πέμπτη θα είναι δεκαδάτη, το θερμόμετρο ανεβαίνει λίγο και φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που περιμένει να πάρει την κόρη του από την προπόνηση και ακούει 96,8 Velvet, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Μία πολύ κακή ιδέα, μία πολύ καλή συμβουλή από τους Total Touch, Never Ever Fall in Love with Somebody Else's Lover, στον 96,8 Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε τώρα στο Hollywood με το πιο φρέσκο και επιτυχημένο ζευγάρι για φέτος, να κάνει την πρώτη επίσημη κοινή του εμφάνιση στην βραδιά απονομής των Emmy. Η Zendaya και Tom Holland έχουν παντρευτεί σε μια άκρος ιδιωτική τελετή μέσα στο πρώτο μισό του 2026 και χωρίς να έχουν αποκαλύψει τίποτα περισσότερο, δεν αποφεύγουν πλέον τις κοινές επίσημες εμφανίσεις, με τον Χόλαντ να υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Ζεντάγια στην τελευταία σεζόν του Euphoria.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Johnny B. Hooter, σε λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Ισπανία, γιατί η άνοδος των ενοικίων έχει οδηγήσει αρκετούς Ισπανούς να ψάξουν εναλλακτικές λύσεις κατοικίας, με τα τροχόσπιτα να κερδίζουν συνεχώς προτιμήσεις και να μειώνουν τα συνολικά μηνιαία έξοδα στα 300 ευρώ περίπου, χωρίς λογαριασμούς, ενοίκια και φόρους ακίνητης περιουσίας. Ο νομαδικός τρόπος ζωής βέβαια έχει και τα μυστικά της, όπως για παράδειγμα τα γυμναστήρια που είναι ανοιχτά 24 ώρες και παρέχουν εκτός από γυμνασμένο κορμί και ντουζιέρες για να κάνεις το μπανάκι σου. Φυσικά και ένα ασφαλές μέρος για να παρκάρεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνεχίζουμε με Andrew Donald Michelle και επιστρέφω αμέσως μετά με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στο 96,8 Velvet.
1: There's many days for you, we're oceans apart, even though my tears have dried.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Phil Collins, Another Day in Paradise, U10 Sharp, Queen, I Want to Break Free, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Rihanna Only Girl στο 96,8 Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και τον Ed Sheeran τώρα να συνεχίσει τελικά τις συναυλίες του στις ΗΠΑ παρά τα προβλήματα που είχαν προκαλέσει τα σχόλια υπέρ της Παλαιστίνης που έκανε ο Macklemore πριν ξεκινήσει το opening της συναυλίας του Sheeran στο New Jersey. Ο Macklemore απομακρύνθηκε από την συνέχεια του tour, με αποτέλεσμα να τον ακολουθήσουν για υποστήριξη και όλοι οι υπόλοιποι που άνοιγαν τις συναυλίες, με τον Ed Sheeran πάντως να δηλώνει πως η απομάκρυνση ήταν καθαρά απόφαση των διοργανωτών και όχι του ίδιου, και πως προσωπικά έχει άποψη, αλλά δεν θέλει να μπερδεύει τη μουσική με την πολιτική, γιατί ο κόσμος έρχεται στις συναυλίες να διασκεδάσει και να ξεχαστεί από όλα τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω του στον κόσμο.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Cranberries, Zombie είναι αγαπημένο και το άκουσες στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Κίνα. Με μια πλούσια Κινέζα να έχει βρει τον καλύτερο τρόπο για να ξοδέψει τα χρήματά της, χρηματοδοτώντας μια σειρά 50 επεισοδίων, στην οποία ήταν η βασική πρωταγωνίστρια και είχε λόγο στο σενάριο. Με αυτόν τον τρόπο παρενοχλούσε λοιπόν στα γυρίσματα τον συμπροταγωνιστή της, προσθέτοντας 60 σκηνές φιλιού που δεν υπήρχαν, και όταν ο 23χρονος προσπαθούσε να τις αποφύγει, του κρατούσε το κεφάλι και τον φιλούσε κανονικά. Η σειρά, όπως καταλαβαίνετε, τελικά πέτυχε, αλλά η μόνη που δεν στεναχωρήθηκε, όπως καταλαβαίνετε επίσης, ήταν η πλούσια Κινέζα, που τουλάχιστον έκανε τη δουλειά της και πέτυχε αυτό που ήθελε.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα, γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουντώσεις.
2: Άγω για τσιγαράκι μετά. Και πες. Κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Οπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον Κώστα του την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

City Rooms, Gary Moore, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet. Είναι το βράδυ της Τετάρτης. Φτάσαμε στη μέση εβδομάδα. Τι μας έμεινε, μια Πέμπτη, μια Παρασκευή, φθινοπορεινή βέβαια. Γιατί έχουμε Σεπτέμβρη πλέον και ο Σεπτέμβρης έφερε φέτος το φθινόπωρο λίγο πιο γρήγορα. Θυμάμαι πως συνήθως βγάζαμε τα φθινοπορεινά παύλα χειμερινά 28 Οκτωβρίου ή λίγες μέρες μετά. Πλέον έχουμε Σεπτέμβρη, έχουμε φθινόπωρο. Οκ, okay. Ίσως τα πράγματα να έχουν μπει στους κανονικούς τους ρυθμούς και να θυμηθούμε τις εποχές όπως ήμασταν μικρά παιδιά. Συνεχίζουμε με Richard Marx και Hazard. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 10 λοιπόν, ξεκίνημα τρίτης ώρας στο 96,8 Velvet και εμείς συνεχίζουμε με 60 λεπτά non-stop γεμάτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Βράδυ Τετάρτης, όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν εδώ στο 96,8 Velvet και εμείς φυσικά συνεχίζουμε με επιτυχίες που θέλετε να ακούτε και να σας φτιάχνουν το βράδυ κάθε βράδυ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της τρίτης ώρας των 96,8 Velvet. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα. Τι μας έμεινε, μία Πέμπτη, μία Παρασκευή για να ξεκινήσει το weekend. Οπότε λοιπόν κάνουμε υπομονή και δίνουμε ραντεβού εδώ αύριο, λίγο μετά τις 8, για να ακούμε τη μουσική και τις επιτυχίες που αγαπάμε.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο.
1: Οχ.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.